Έτσι, έτσι σας θέλω ηθικού ακμεότατον. Πώς λέμε ηθικού ακμεότατον. Γεια σου Σπύρο. Θα έρθει η σειρά σου και σε. Θα στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Σπύρο τον Παταζόπουλο. Μας ακούει στην Πάτρα. Τον καλλιτέχνη.

0: φαινόμενο.
1: Το λαϊκό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

Λοιπόν, πάμε και με την Βιτάλη, ρε παιδί μου. Μετά του Στάνα Μάτι Γονίδη, εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάντοτε με τον Νίκο Βάνη συντροφιά. Και μετά έρχεται ο άρχοντας Ζαφύρης Μελάς με το τραγούδι «Γαμώ την καλοσύνη μου», ρε παιδί μου.

Πίτερ με πονάνε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σαφέρης Μελάς. Πάμε με τον άλλο φίλο μου, τον φίλο μου του Βασίλη Τερλέγκα.

Λοιπόν, πάμε έτσι με ένα άλλο τραγουδί διαφορετικό, έτσι. Νίκος Ζωηδάκης. Και φυσικά έτσι, για ακούστε αυτό. Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, έτσι. Να αλλάζουμε λίγο το χρώμα

0: φταίει.
1: Και φυσικά χρειάζονται και τα ρεμπέτικα. Το ξέρω του. Διότι χωρίς ρεμπέτικα. Και αυτός είναι ο Τάκης Ομπίνης. Χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Του Μιχάλη. Όπου τραγουδούσε εκεί. Στη Νέα Υόρκη επί χρόνια. Και το ρεμπέτικο. Μετά τον Μεσοπόλεμο. Μεταπίδησε στην Αμερική μικρασιάτικο ρεμπέτικο. Μετά θα πάμε σε κανένα δημοτικό έτσι. Φτιάξουν.

Γι' αυτό θέλω ψηλά το ηθικό. Μην τα βάζετε κάτω. Ό,τι καταστάσεις και να περάσουμε, σας θέλω ψηλά το ηθικό. Εμείς οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουμε αποκρίσεις. Ανεβείτε, σκαρφαλώστε.

λοιπόν και αυτός είναι ο Ζαφύρης Μελάς. Δημοτικά που δεν τα ακούτε πουθενά αλλού. Ζαφύρης παλίζουν τα δημοτικά του. Εμείς θα έχουμε εδώ για να τα ακούσετε. Για τους φίλους ακροατές και ακροάτριες.

Πάμε έτσι με τον Ζαφίρη, μιλάει ένα live που φυσικά τα τραγούδια δεν βρίσκονται τα σε δισκοθήκη. Μου τα έχει δώσει ο φίλος μου Ζαφίρης ο Μελάς. Η προσωπική χρειάζεται να παίζουμε και κανένα δημοτικό ρε παιδί μου. Να αλλάξουμε λίγο. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Ανεβείτε, σκαρφαλώστε.

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε έτσι, να βάλουμε κανένα άλλο τραγούδι γενικώ. Αυτό ήταν ο Ζαφίρης Μελάς με τα τραγούδια που φυσικά θα ακούτε εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, και αυτός είναι ο Γιώργος Κινούσης.

0: φαινόμενο.
1: Με τον δημοσιογράφο Νίκο Βάνη.
0: Για να τα ακούτε όλα ελληνικά και απλά. Ελληνικό φαινόμενο. Ελληνικό φαινόμενο.
1: Με τον δημοσιογράφο Νίκο Βάνη.
0: Για να τα ακούτε όλα ελληνικά.

Και φυσικά ελληνικό φαινόμενο εδώ έτσι με τον δημοσιογράφο Νικοβάνη. Και μου ό,τι καλύτερο υπάρχει στο πεντάγραμμο, ρε παιδί μου. Πάμε να γουστάρουμε έτσι τα παλιά και μιλάμε για τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Παλιές επιτυχίες σήμερα να παίξουμε. Πάρτε το αλλιώς, όχι πάρτε αλλιώς που λέω. Εδώ διαδώστε αυτό το ραδιόφωνο ανά τον κόσμο. Εσείς οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες που ξέρετε να ακούτε ραδιόφωνο. Όχι στημένο. Αλλά φυσικά χύμα και τσουβαλάτα. Μόνο για σας.

0: Τι έχει αυτός ο άνθρωπος, λέει, αγαπητοί μου φίλοι, ακροατές, ακροάτρες. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος, από τους πιο παλιούς έτσι καλλιτέχνες, με βελούδινη φωνή. Φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν έτσι στο ελληνικό πεντάγραμμο.
1: Απ' τις πολλές φουρτούνες του

Και φυσικά αυτός ο Μανώλης, μεγάλος Μανώλης Αγγελόπουλος, με αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Έτσι που δεν τα βρίσκει τα τραγούδια πουθενά. Εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Ελληνικό φαινόμενο με τον Ρεκοβάνη Συντροφιά. Ακούστε τραγούδια που δεν παίζουν τα υπόλοιπα βελούδινα. Τραγούδια, μιλάω βελούδινα. Του ελληνικού πενταγράμμου. Να στείλω χαιρετίσμα σε όσους μας ακούτε όπου ανά τον κόσμο. Είστε πολλοί.

Λοιπόν, πάμε έτσι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Για τραγούδια που φυσικά δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα αναλογικά ραδιόφωνα. Γι' αυτό συντονιστείτε εδώ. Θα ακούσετε σήμερα ότι καλύτερο υπάρχει να στείλω χαιρετίσματα και στον φίλο μου στην Κωνσταντινούπολη που μας ακούει. Να είναι καλά. Για ακούσε αυτό Μανώλης Αγγελόπουλος. Ανεβείτε έτσι να γουστάρουμε ρε παιδί.

Μια ιστορία θα σας πω για μια φτωχή μικρούλα που φεύγει μέσα από τη ζωή προτού ντυθεί νυφούλα.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μας στο Σάγιο. Μας ακούει εκεί στην Αθήνα, στο κέντρο, στην Ομόνια, στο περίπτερο του τι Σάγιο, τι έγινε όλα εκεί, εντάξει.

Λοιπόν, αφιέρωσε αυτό το τραγούδι για τον φίλο μας που μας ακούει και στην Ζηρή. Τον Αλέξη, γεια σου Αλέξη μου. Ευχαριστώ έτσι που με ακούς και φυσικά ακούς έτσι τον μεγάλο του καλλιτέχνη Μανώλη Αγγελόπουλο. Θα παίξουμε αρκετά τραγούδια σήμερα δικά του, διότι ήταν από τους 45 στροφών ο δίσκος που ακούνται. Τα 45 άρια στις παλιές, ρε παιδί μου, που γνωρίζετε το κατεστημένο της δισκογραφίας. Πάμε να γουστάρουμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο, αφιερωμένο.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετίζουμε για το φίλο μας τον Χρήστο τον καλλιτέχνη. Μας ακούει από την Καλαμαριά. Γεια σου καλλιτέχνη. Έτσι, μια παρέα σήμερα, ξεκίνησε με λίγο νωρίς από τις 9.30 με παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και φυσικά με Μανώλη Αγγελόπουλο 45 στροφών. Και από τις 78 στροφές, γιατί υπάρχουν και τα 45 και τα 78 στροφών, να ξέρετε, ορισμένοι οι νεότεροι μαθαίνετε και πέντε πράγματα, παιδί μου, για την δίσκους, τα βινίλια που λέγαμε τέτοια.

Λοιπόν, και η παρέα μεγάλων έτσι κάθε βράδυ εδώ. Πρωί, βράδυ, λέω, τέλος πάντων, μας ακούτε παντού. Θα στείλω χαιρετίσματα και το φίλο μου τον Κωστάκη στην Αθήνα. Κωστάκη, από τις 9.30 σήμερα ξεκινήσαμε εδώ στο Μετερίζι. Γι' αυτό να ακούς ελληνικό φαινόμενο, το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά άρχισε να ακούν πολύ καλλιτέχνες. Χθες αυτό με έλεγε ο Γιώργος Γιασεμής. Λέει, πάντοτε ακούω Βάνιλι, γιατί με φτιάχνει τη διάθεση και τραγούδια διαφορετικά. Και όχι στημένα, παιδιά, διότι είναι αυτό το παν. Το στημένο δεν τον μπορώ, το τραγούδι δεν τον μπορώ. Θα μιλήσουμε και λίγο για την Περατζάδα στα νυχτερινά κέντρα εδώ της πόλης, λίγο πιο αργότερα. Άκουσα λίγο Χάρη Αλεξίου και θα έχουν πολλά τραγουδίσματα.

Λοιπόν, αφού τους φίλους τους ακροατές, διότι όσοι αγαπούν αυτό το ραδιόφωνο πρέπει να το διαδώσουν στα πέραν της γης και, και εδώ στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει τίποτα στο στημένο εδώ. Έτσι δεν είναι, Κωστάκη?

Και φυσικά όσοι θέλετε να ακούσετε τις συνεντεύξεις μου ζωντανά, μπορείτε να πείτε στον τοίχο του ραδιοφώνου, που φυσικά στο www.ellinikopavlafenomeno.com υπάρχουν συνεντεύξεις. Μπορείτε να τις ακούσετε άσχετα με το τι παίζει η μουσική, το τι παίζει το ραδιόφωνο, αλλά και τις ακούτε και καραπινάτα μέσα από το ραδιόφωνο στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το ραδιόφωνο, λέω πολλές φορές, έγινε για όλους εσάς φίλους ακροατές, να στηρίξουμε το έργο σας και φυσικά να έχετε και φωνή όσοι χρειάζονται. Μπορείτε να βγαίνετε εδώ και να πείτε και τα δικά σας, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι είναι αυτό το ραδιόφωνο. Θέλω να πω, είναι ραδιόφωνο του πολίτη, των ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων που μας ακούν.

0: Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, διότι μας παραπέμπει έτσι την εποχή την ωραία, παιδιά. Διότι πώς μας καταντήσανε εμάς τους Έλληνες που ήμασταν δυναμικοί, πώς μας καταντήσανε αυτό το σάπιο πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδος. Γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Μην τα βάζει καμία, τους φοβάστε. Είναι θρασίδηλοι οι πολιτικοί.
1: Θα ήταν 12 του Μάρτη, μεσημέρι.
0: Τώρα μια εκπομπή που είναι άκρως καλλιτεχνική. Δεν κάναμε πολιτική, αλλά και οι καλλιτέχνες, όπως και ο Γιώργος Γιασίμης είπε, έτσι, για την Μακεδονία εδώ, τους Κουπιανούς που την πουλάνε, πάνε να κλείσουν και το μουσείο εδώ, το Μακεδονικό Μουσείο, το Μακεδονικό Αγώνες, αλλά δεν τους αφήσουμε, διότι δεν έχουν χρήματα, αλλά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο Παπανδρέου και η φαμίλια του, όλοι αυτοί το κατεστημένο, μαζί με τους τωρινούς άλλους αυτούς εδώ, και τη Νέα Δημοκρατία και το Λάος, και όλος μαζί δηλαδή, μην νομίζετε πολιτική, είναι όλοι οι ίδιοι, και οι 300.
1: Στο χιόνι.
0: Λέω πάνε να τα κλείσουν και έτσι το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος, αλλά και το Μακεδονικό Σπουδών. Ό,τι είναι η Μακεδονία, παιδιά, δεν θέλουν. Θέλουν να τα πουλήσουμε εκεί. Ό,τι είπε ο Σόρος. Ο Σόρος, ο Ρότσιλ, όλα τα λαμόγια. Στην νέα στάση πραγμάτων.

Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή η πολιτική κάστα των ανθρώπων αυτών που αφήσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες ανέργους, τα νέα τα παιδιά, εκεί με πονάει. Εγώ έχω περάσει τα χρόνια μου και πέρασα και δύσκολα και εύκολα, διότι η ηλικία μου είναι λίγο, τρέχει μπροστά, αλλά δεν μπορεί τα νέα τα παιδιά να μένουν άλλοι.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Κώστα για, έτσι, για τα καλά του λόγια. Για τα νέα τα παιδιά είπα, Κώστα, για τα νέα τα παιδιά, αυτό είναι όλο. Διότι εσείς οι νεολαίοι πρέπει να πάρετε αυτή την Ελλάδα, την πάτε μπροστά. Η δικιά μας ηλικία, αυτοί που διοικούν αυτά τα κοπρόσκυλα, κρατήστε την Ελλάδα, η δικιά μας ηλικία. Δηλαδή αυτή εδώ τώρα η κάστα των 50, δεν έχω φύγει πιο πάνω, αλλά αυτοί εδώ διαλύσαν την Ελλάδα με τους παλιότερους, τους 35 έτη που φάγαν τον Αγγλέο ουρανό. Και φυσικά δεν έχουν αφήσει τίποτα για τους νέους μας. Να φύγουν όλοι οι μετανάστες. Και ποιος θα μείνει, παιδιά? Η γερουσία και οι λαθρομετανάστες. Λέω, ποιος θα μείνει, λέω, ποιος θα μείνει.

Και χθες ήταν δύσκολη μέρα και τα νυχτερινά κέντρα δεν είχε τον άλλο κόσμο. Κάποια είχαν όμως, κάποια δεν είχαν. Ο Βασίλης Καράς είχε πολύ κόσμο. Και ο Χρήστος Χολίδης ήταν καλά. Κάποια άλλα μαγαζιά δεν είχαν κόσμο. Τα περισσότερα δηλαδή δεν είχαν κόσμο. Ο Τζίμις ο Πανούς είχε πολύ κόσμο. Ο Λάκης ο Παπαδόπουλος μαζί με τους Μπλε είχαν κόσμο. Θέλω να πω, ο κόσμος πάει σε ορισμένα σχήματα. Θέλει να περάσει καλά. Βάλω από όλα τα τραγούδια σήμερα. Έβαλα και παλιά Μανώλη Αγγελόπουλο. Πέρασα σε Αλεξίου, τώρα πέρασα λίγο σε πιο έτσι ελαφριά. Αλλά περάσω και σε Καραμπινά τα τραγούδια. Διότι αυτό το ραδιόφωνο πλάστηκε για εσάς, τους φίλους και τις φίλες ακροάτες. Θα στείλω τον φίλο μου, τον Γεώργιο, που μας ακούει στην Αθήνα, και τον φίλο μου, τον Κώστα εκεί. Στο Λος Άντζελες εκεί την φίλη μου, την Άντζελα. Γεια σου, Άντζελά μου, και σε ευχαριστώ για το email.

έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ελληνικοπαυλαφαινόμενο.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

και βάλαμε τέτοια τραγούδια έτσι για να σας ανεβάζουμε την ψυχολογία λίγο πιο ελαφριά. Τώρα θα παίξουμε και λίγο πιο βαριά. Ξεκινήσαμε πιο παλιά, 78 στροφών, 45 στροφών.

0: Φίλοι μου, σας ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας την ονομαστική μου γιορτή. Θα παρακαλέσω να κάνετε λίγη ησυχία. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ για την βασανισμένη φτωχολογιά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν γιόρταζε ο Στελάρας και φυσικά ακούσε τι είπε για τη φτωχολογία, που τώρα πάμε για εκεί, παιδιά, να ξέρετε. Η Ελλάδα πάει για εκεί. Δηλαδή πόσο προφητικός ήταν τότε ο Στελάρας.

0: Ο φτωχός μάνα καλύτερα μη γεννιέται. Πιάσαμε και τα 40, μην πειράζει παιδιά. Αλλά κάτι θα ετοιμάσουμε κι εμείς έτσι, που θα είναι μια βραδιά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Ήδη οι συμμετοχές αρχίζουν μπαίνουν. Ο Ζαφέρης Μελάς είναι πρώτος που είπε θα έρθει να τραγουδήσει. Ο Σπύρος Πανταζόπουλος από την Πάτρα θα έρθει να τραγουδήσει. Δευτέρα θα γίνει, τώρα δεν ξέρουμε πότε θα το κάνουμε. Πληροφορήθηκα από έναν φίλο, αν και χθες είμαστε στο Βασιλικά, δεν πήγα να το πω, αλλά από την εταιρεία του μου είπαν, δηλαδή ο φίλος μου Ζαφέρης, ότι θα έρθει και ο Βασίλης ο Χαράς. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα έρθουν έτσι να τραγουδήσουν Στέλιου Καζαντζίδη τα τραγούδια του. Και τα χρήματα που θα μαζευτούν, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει που θα τα δώσουμε. Θα λέμε να δώσουμε κάποια λεφτά στο χωριό ΣΟΣ, να δώσουμε στο Μακεδονικό Μουσείο Μακεδονικό Αγώνος που θέλει να το κλείσει το ελληνικό κράτος. Εμείς θα το συντηρήσουμε, θα το κρατήσουμε, άσχετα αν το κρατησμένο της Αθήνας θέλει να τα κλείσει όλα και να τα τρώνε υπουργοί, λαμογιότατοι υπουργοί. Αλλά θα δούμε και κάποιες οικογένειες, αν μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες οικογένειες, θα δούμε κατά επιλογή, να δούμε ποιοι έχουν την ανάγκη να δώσουμε κάποια χρήματα. Πάντοτε έχω κάνει φιλανθρωπικά, έχω κάνει αρκετά φιλανθρωπικά και τα έχω κάνει σε μέρες που είναι δύσκολες. Δευτέρες, Κυριακές, όχι Σάββατα, Παρασκευή που βγαίνω από εδώ. Γιατί εκεί θα δεις αυτοί που πονάν, ποιοι θα έρθουν να στηρίξουν τον αγώνα. Όπως λέει και ο γέροντας ο Μεθόδιος από το Άγιο Όρος. Και κάντε την πράξη, διότι πρέπει να κάνουμε όλη την πράξη μας. Ό,τι κάνουμε φιλανθρωπικό πιάνουν τόπο. Και με τον Δημήτρη του Γεωργόπουλο που έκανα φιλανθρωπικό και θα πήρε η γυναίκα του, διότι τον άφησε στον Άσο, την άφησε στον Άσο και δεν την κρατήσανε το σπίτι, τα χρήματα πιάσαν τόπο. Το σπίτι έμεινε στη γυναίκα, σε μια κόρη που έχει ο Δημητράκης. Αλλά και στον παλιό επιχειρηματία του Μαρκεζίνη, που αν δεν υπήρχαν εμείς τα 15-16 χιλιάρικα, νομίζω 17 είχαν μαζευτεί, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν και τα χαρτιά που τα πήρε η γυναίκα του και έγινε καλά ο άνθρωπος, ενώ ήταν, είχε πάθει ισχυμικό εγκεφαλικό και νέκρωσης αριστερής πλευράς. Γι' αυτό έβαλε και ο Θεός το χέρι του φυσικά και εμείς βάλαμε το χέρι. Και παλιότερα με τα παιδιά σύλλογο παιδικής καρδιοπάθειας, δύο χώρους, όπου πήραμε το μηχάνημα, διότι δεν υπήρχε μηχάνημα στην Θεσσαλονίκη εδώ και έπρεπε να πάει στο Ωνάσιο στην Αθήνα. Μπήκε το μηχάνημα στον Παπα-Νικολάου και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε άλλη σβερίση πάνω κάτω παιδιά. Το σύλλογο εγώ τον βρήκα. Ήρθαν, με βρήκαν οι άνθρωποι και λέει κύριε Βάνη, μόνο εσύ μπορεί να το κάνουμε. Και κάναμε δύο απανωτά, ας πούμε, εκδηλώσεις. Στο τραπέζι που τα πίνω. Άρα στη φιλανθρωπία είμαστε μπροστά. Είχα κάνει μια άλλη εκδηλώση πάλι με το ΚΕΘΕΑ εδώ, με τους ανθρώπους που με το πρόβλημα των ναρκωτικών, όπου έγινε μια συναυλία χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, ήταν ελεύθερη είσοδο, ήρθε πολλοί κόσμος, αλλά ήρθαμε να διασκεδάσουμε αυτούς τους οικογένειες που έχουν σοβαρά πρόβλημα εναντίον των ναρκωτικών. Υπάρχει ένα τραγούδι που παίζεται στο ραδιόφωνο αυτό, έτσι, Ψεύτικος Παράδεισος. Αυτό έχει γράψει μια κοπέλα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι αγαπούσαν οι άνθρωποι τότε. Τώρα
0: που συγγενικός πρόσωπο πέρασε από τα ναρκωτικά και το έγραψε αυτό με πολύ μάτωμα, με πολύ. Θέλω να πω, Εμείς θα κάνουμε πάντοτε η φιλανθρωπία μας. Διότι δεν είμαστε σαν τους χαβαλέδες τους πολιτικούς. Πάμε να σου κάνω στελάρα, ρε παιδί μου, να ανέβουμε.

Και φυσικά σκεφτόμαστε φέτος να βραβεύσουμε και τους καλλιτέχνες που θα έρθουν να τραγουδήσουν, να τους δώσουμε όχι χρηματικά ποσά, ένα γραμματίδιο, μια προσφορά για αυτούς. Θα μου πεις, τι σημαίνει να βάλει ένα γραμματίδιο, δεν τίποτα, θα πει κάποιος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό μπορούμε να τους δώσουμε με ένα χαρτί που θα λέει για αυτούς που πάντοτε είναι μπροστά στη φιλανθρωπία. Και δεν χρειάζεται, παιδιά, εμείς να γίνουμε πρέσβυρες ή πρέσβεις καλής, όπως είναι στο Λουνέσκο. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Εγώ πάντοτε θα κάνω. Η ταμπέλα σε μένα δεν με συγκινούν. Στα τόσα χρόνια που είμαι στο Μετερίζι, στο δημοσιογραφικό, και γράφω πολλά χρόνια και είμαι στα μικρόφωνα πολλά χρόνια και στην τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση μη φοβάται, μη φοβάται, γιατί τα λέω έξω τα δόντια. Και επειδή χτυπάω το κασημένο, κάποιες φάσεις είπε κάποιο επιχειρηματής, δεν το βάνει, τι το βάζει τηλεόραση, μας καταστρέψει όλους, γιατί δεν θέλουν αλήθεια, θέλουν ψέμα, παραμύθι, ντουρου ντουρου.

Αυτό είναι, αυτό είναι. Πάμε του Σεράρα, ανεβείτε. Σκαρφαλούστε, είπα. Θα σας βάλω και αστερά του live από την Αμερική που ήταν και πάει με, θυμάμαι, στην Καλύβα που τους τραγουδούσε στη Νέα Υόρκη. Ήμουν και εγώ εδώ εκεί. Θα σας βάλω και αστερά του live. Πάμε να ακούσουμε λίγο Στελάρα.

0: Λευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.
1: Στο φίλο μου τον Λευτέρη που τον είχαμε και εδώ συνεντεύξει, έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Για πάμε να ακούσουμε έτσι αυτό.

Αυτός είναι ο στελάρας, ο μεγάλος παρθενώνας του ελληνικού τραγουδίου, που φυσικά αυτά τα ραδιόφωνα, δηλαδή τα ολικά, εγκαταστρέψει αυτούς τους φωνές μεγάλες. Αυτή η πεταμένη παραγωγή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην επαρχία. Κάποιοι πεταμένοι είναι, δεν είναι όλοι, αλλά περισσότεροι είναι σε αυτό το μοτίβο. Που εγώ τους τα λέω εδώ και πολλά χρόνια, και αν μου κουστάρουν με κάνουν και μηνύσεις και αγωγές, γιατί τους ξέρω ένα-ένα. Και όποιος θα βάλει μαζί μου θα έχει και το αντίτιμο, να ξέρει. Γιατί έχω πολλά, έτσι, για την κούμενα του καθενός.

Κασίλο, χαιρετίζουμε και στο φίλο μου τον Αλέξη. Μας ακούει στη Ρόδο και γεια σου Αλέξη μου. Φοιτητής λέει, πρώτη χρονιά, μη σταγουργέσαι ρε, όλα να πάνε καλά ρε. Μακριά από το σπίτι λέει. Κύριε Βάρη, καλά που έχουμε και το ίντερνετ. Τώρα ίντερνετ, iPhone, απ' όλα, όλα μπορείτε να πιάσει. Μπορείτε να πιάσει και μέσω iPhone. Αν έχετε 3G ας πούμε Wi-Fi, παιδιά, μπορείτε να με πιάσετε να με ακούσετε. Υπάρχει εφαρμογή να την κατεβάσετε δωρεάν και να ακούτε πράγματα που φυσικά είναι για σας.

0: Πάμε παιδιά όλοι μαζί.
1: Η φίλη μου η Άντζελα Σολοσάντης μου γράφει εδώ, διαβάζω το email. Φίλε μου Βάνη, πρέπει να έρθεις εδώ. Τι να έρθουμε τόσα χρόνια στην Αμερική. Τώρα να ξαναγίνω μετανάστη δεν πάει. Γεράσαμε, φίλη μου Άντζελα. Ας πάντα νέα τα παιδιά. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας εδώ. Μήπως πετάξουμε αυτά τα λαμόγια στους πολιτικούς απ' έξω.

Άντζελα μου, έτσι έχουν τα πράγματα. Εξαπάδικο και φύγανε παιδιά. Δώσε, πάμε, ανεβείτε. Ψυχολογία ψηλά. Σβήστε την τηλεόραση. Κατεβάζει το ηθικό σας.

Πω τραγουδάρα, τι τραγουδιά είναι αυτά. Πω τραγουδάρα, αυτά είναι τραγουδιά, παιδιά. Αυτά είναι που μου σκούνται τριχανάποδα, ρε παιδί μου. Πάμε να γουστάρουμε το Στέλιο. Για ακούστε αυτό το τραγούδι αφιερωμένο για όλους εσάς και στο φίλο μας εκεί που μας ακούει στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. Επιχειρηματίας εκεί, έφυγε και αυτός από την Ελλάδα. Τους διώξαμε όλους, παιδιά, να αφήσουμε και κανένα.

Καλώς στην πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα και στη φίλη μας η Ρούλα που μας ακούει στην Καλαμαριά. Γεια σου Λουλίτσα μου. Αλλά και το φίλο μου το Μίτσο, το δικαστικό. Γεια σου δικαστή μου. Αφιερωμένο special για το φίλο μου το Μίτσο, το δικαστή. Να μην βάλω με δικάζεις έτσι. Ακού τι λέει, ακού τι λέει. Κανείς να μην τον κρίνει, λέει. Να πεθάνει ο άνθρωπος.

Καθαρά Κωστάκη. Να χαιρετήσω και τον Πέτρο που μπήκε στην παρέα μας. Και τον Καραμούτα, το λαμογιότατο.

ελληνικό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

Και φυσικά τις φωνές δεν τις ακούμε έτσι στα ραδιόφωνα και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Λέω, πρέπει να αλλάξουμε οι ραδιοφωνατζίδες, λέω, αυτοί που είναι στο κατεστημένο του ραδιοφωνικού σταθμού, και φυσικά κάνουν ό,τι να είναι. Πάμε να ακούσουμε άλλο τραγούδι.

Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, Μανουλά. Πάμε.

Λοιπόν, και μετά τον Στέλιο Καζαντίδη πάμε έτσι με τον Τόλι Βοσκοπολίου. Έτσι τα ανέβουμε, να είναι και ανέβουμε. Ανεβείτε, ανεβείτε, λέω.

Λοιπόν, μια και ο Βοσκόπουλος με το Ρέμο στην Αθήνα. Και μετά ξεκινήσαν και ήταν πίτα πολύ κόσμος. Άρχισε παιδί μου, τόλις τώρα, τι να κάνω. Αυτό το live είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη μου.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Τόλιτσερ, παιδιά. Live έτσι κατευθείαν εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε εδώ στο Ρώσιμο. Ήταν ένα βράδυ χαμός. Θυμάμαι τώρα σαν τώρα. Τώρα ξεκίνησε με το Ρέμο. Τον πήρε ο Αντώνης. Τέτοια τα κάνω ο Ρέμος. Τα κάνω ο Ρέμος τέτοια.
1: Πολύ πενταμορφή είσαι, κυρά μου.
0: Κυρά μου.
1: Σαν Άγιο εικόνισμα. Και Παναγιά μου. Σαν Άγιο εικόνισμα.
0: Πρέπει να αλλάξουμε και λίγο, να βάλουμε κανένα άλλο τραγούδι. Ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι μετά. Αλλάζουμε, πάμε λίγο πιο έτσι. Ρεμπέτικα. Με πολλούς καλλιτέχνες. Παλιούς καινούργιους έτσι. Γιατί το Βάλις είναι ψαγμένος. Θα είμαστε εδώ έως στις 12. Διότι μετά πρέπει να κάνουμε και μια περατζάδα, παιδιά. Να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Γεια σου Κωστάκη. Να στείλω χαιρετίσματα για την Άντζελα, τη φίλη μας στο Λος Άντζελες. Στη Ζυρίχη το φίλο μου τον Αλέξη. Μια παρέα όλοι μαζί. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα email, για τα τηλέφωνα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη, το δικαστικό.

Και φυσικά αυτά τα τραγούδια έτσι τα ρεμπέτικα έχουν βγει από τη ζωή. Μιλάνε για πολλά πράγματα μέσα. Εμείς παίζουμε τα πάντα εδώ. Γι' αυτό είναι εξειδικευμένο το ραδιόφωνο. Ακόμα και η εφημερίδα, όσοι θέλετε να με διαβάζετε, στο www.ellinikopavlafenomeno.gr και στο Φαινόμενο News που διανέμεται δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Περίγορα, Πάτρα, Καλαμάτα, Κρήτη.

Αχ, αυτή η Θεσσαλονίκη. Αχ, λέω, αυτή η Θεσσαλονίκη. Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Εκεί στη Νέα Υόρκη μας ακούς, ο φίλος μας ο Σπύρος εδώ μας γράφει και λέει, Βάνη μου, συνέχισε έτσι, να σε ακούμε θέλουμε και να σε διαβάζουμε. Φυσικά με διαβάζετε όλοι από το απόλυτο ελληνικό φαινόμενο.gr, την απόλυτη τηλεφημερίδα και φυσικά φαινόμενο news που διανέμπτε έτσι free δωρεάν. Έτσι για να ξέρετε πέντε πράγματα να μαθαίνετε, ρε παιδί μου.

0: Μην ξεχάσω εκεί στο Ανόβερο που μας ακούει φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου εκεί στο Ανόβερο στη Γερμανία. Μετανάστηση τώρα στα γεράματα, στα 38 μετανάστηση. Τι να κάνεις Γιώργο, έτσι είναι η κατάσταση. Στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει.
1: Σβησμένα της ψυχής στα φώτα.
0: Χρόνια φώναζα με το κατεστημένο. Εδώ με καλύτερο τραγούδι, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ψηφιακή μπάντα, πάντοτε με τη

0: καρδιά μου.
1: Λοιπόν, μας έπιασαν και στα κουβέντες εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Από την Κέρκυρα ο Χρήστος μαζί με τον φίλο μας τον Τάσο εκεί πέρα στις εργατικές κατοικίες. Γεια σου Τάσο μου. Σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο. Πάντοτε είσαι μαζί μου. Λοιπόν, Γιάννη Στάσιος, έτσι τον ακούτε έτσι με το τραγούδι. Κάτι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική δισκοθήκη του Νίκο.

Αυτό είναι. Γιάννη Στάσιος εδώ, στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο με τον Ρικοβάνη πάντοτε μαζί. Κάτι διαφορετικό, να στείλω χαιρετίσματα όλους τους απανταχού Έλληνες ανά τον κόσμο, όπου και να μ' ακούτε. Και στο Βελιγράδι τη φίλη μας την Ασούλα, και στη Ρώμη τον Αλέξη που μας ακούει, Αλέξη στη Ρώμη εκεί. Φοιτητής, καταλαβαίνω, Αλέξη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι, έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά με τον Νικόμενε παρέα με όλους εσάς στο Global ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι όπως μας ακούτε. Πάμε έτσι με τον Νίκο Βέρτη, μια και τον ακούσαμε και πριν. Ο Νίκος Βέρτης που φυσικά είναι χαμός στις εμφανίσεις όπου και να εμφανίζεται. Μια και στους χώρους που εμφανίζεται είναι άκρος επαγγελματική.

πω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος

πάμε και με το Μαρίνο εις άπιστευτο. Έτσι να ανεβαίνουμε. Είσαι άπιστη, λέει το τραγούδι. Ένα καινούργιο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Μουστάκας, Γενικός Βάνης.

Πάμε με το Σταμάτη Γονίδη. Δεν με αγαπάει, λέει το τραγούδι, ρε παιδί μου. Δεν την αγαπάει. Και λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην την αγαπάει.

Αυτός είναι ο Μάρινος. Έχει γίνει ζωή μου αεροκάτω σε μουσική Γιώργο Μουστάκη και φυσικά στίχη Νίκου Βάνη, έτσι να ξέρετε εσείς φίλοι ακροατές και ακροατές πάντοτε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε με τον Σταμάτη Γονίδη.

2.30 και εγώ περιμένω, λέει ο Σταμάτης Γονίδης, σε αυτό έτσι το ωραίο τραγούδι που ακούσατε οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Φυσικά εδώ παρέα με τον Νίκο Βάνη συνεχίζουμε ακάθεκτη, έτσι πάλι ο ίδιος ο καλλιτέχνης

και μετά το Βασίλη Τελέγκα, εκτός να γίνεις να πετάς. Έτσι ένα τραγούδι με πολύ νόημα. Μια και το τραγούδι μιλάει για ελεύθερους, πετάνε ελεύθερα χωρίς φραγμούς, όπως όν και ο άνθρωπος θέλει να είναι free, ελεύθερος. Πάμε με τον Γιώργο Μαζονάκη, παιδί της νύχτας είμαι εγώ, έτσι λέει.

Για πάμε τον το Γιώργο Μαζομουνάκη με το Μάκη Δημάκη. Εδώ Θεσσαλονίκη με παιδί μου.

Πάμε και με τον Γιώργο Μαζονάκη μετά το Μάκη Δημάκη. Συντονισμένη εδώ καλό στο πιο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάντοτε με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Να στείλω χαιρετίσματα και τον φίλο μου τον Πέτρο Σωτηριάδη, τον Γιώργο τον Αραβίδη, τον Παναγιώτη Μητσινίκο, τον φίλο μου τον Σωτήρη εκεί στην Καστοριά που μας ακούει, και φυσικά στο Παρίσι την Έλενα.

0: κλειδώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω.
1: Πάμε και με τον Βασίλη Καρά, ρε παιδί μου, έτσι. Διότι ο Βασιλάκης που λέμε.
0: Αφού εσύ ζητούσε

και μετά πέρασουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι ρε παιδί μου. Και επανερχόμαστε έτσι δρυμύτατα. Πάμε λίγο με το Θέμη Αδαμαντίδη.

0: Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Φάνη συντροφιά. Θα πάμε σήμερα με ζεμπέκικα. Θα παίξουμε μόνο ζεμπέκικα.
1: Δώσε τώρα την καρδιά.
0: Και αυτός είναι, και αυτός είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Πρόσωπο.
0: Μια ξεχωριστή φωνή, ρε παιδί μου. Που προσανατολάς. Έτσι τον τρέμαν όλοι εκ της του μικροφόνου και της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε λίγο στα όπα, όπα, σίχα, ρε παιδί μου.

Αυτά είναι τραγούδια, φίλοι μου και φίλες μου. Να στείλω τα χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. Όσοι μας ακούτε, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό, απάντες οι Έλληνες. Θα στείλω συντονισμένες στην καλύτερη συχνότητα ελληνικό φαινόμενο. Όσοι γουστάρετε, ρε παιδί μου, έτσι να με ακούτε εδώ από την Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ρε παιδί μου, ξεχάσαν όλοι.

Λοιπόν, και μια και μας συζήτησε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν μέσα στα ζεμπέγικα. Και αυτός είναι ο φίλος μου Βασίλης Τερλέγκας. Να τον ευχηθώ περαστικά για το πρόβλημα υγείας που πέρασε. Μεγάλος είναι ο κύριος και όσιος σε ακολουθεί Παΐσιος. Γι' αυτό φίλε μου Βασίλη, μην τα βάζεις κάτω. Άκου το βάνι, για να πιάσει τα βάνι. Πάμε το Βασιλάκι ρε παιδί μου να λέει.

0: Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά είναι τραγούδια. Καλύτερα μαζί σου και τρελός, ρε παιδί. Για τη φίλη μου την Ευγενία.
1: Στα βροχονέρα.

0: δουλειά. Λοιπόν, πάμε και με τον Ντόλι, ρε παιδί μου. Έτσι να αλλάξουμε λίγο. Αλλά πάμε πάλι με ζεμπέκικο μετά.
1: Αδέρφια μου, αλίδες πουλιά.
0: Έτσι για τα αδέρφια μας, τους Έλληνες.
1: Βαθιά στα φιλοκαρδιά.
0: Και γενικώς για τις αδερφές μας, ρε παιδί μου.
1: Χάνεται,
0: χάνεται τα σκοτάδια.

0: ζωή την κρύα σου.
1: Πάμε και με τον Νότι με τα γενέθλια. Αφιερωμένο special για όλους εσάς, φίλους τους ακροατές, ακροάτριες, και φυσικά ακούμε
0: όμορφες και χρωματιστές.
1: Το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, ρε παιδί μου.
0: Και τα μακτάκια τα μικρά είδαν του
1: κόσμου. Έτσι, τον καλύτερο στις ψηφιακές μπάντες.

Λοιπόν, πάμε ένα πολύ παλιό τραγούδι έτσι με Στέλιο Καζατζίδη. Για ακούστε λίγο. Έτσι, να παίζουν οι παινιές, ρε παιδί μου, να σπάνε τα τέλεια.

Λοιπόν, πάμε και με τον Ντόλι έτσι. Αφιερωμένο για όλες τις κυρίες. Κρατά το δάκρυ. Αλλά τον κόσμο, ρε παιδί μου, και αν την

Λοιπόν, πάμε και με την Ευδοκία έτσι, ένα ζεμπέκικο άνευ στίχου, ρε παιδί. Έτσι να ανέβουμε, να γουστάρουμε. Κάμε να ανέβουμε. Δώσε, ρε παιδί. Έτσι ψηλά το κεφάλι. Σας θέλω εσάς τους Έλληνες και Ελληνίδες. Πάντα κόντρα στο κατεστημένο. Στο σάπιο κατεστημένο.

Έτσι να τα ανακατέψουμε. Ζεμπέκικα με καψούρικα, ρε παιδί. Και φυσικά διαδώστε αυτή τη συχνότητα, ρε παιδί μου, αλλά τον κόσμο, στόμα με στόμα, διότι εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μην τρώτε το παραμύθι των πολιτικών, διότι είναι λαμόγια.

Λοιπόν, και μετά τον Πανοκιά μου πάμε με τον Νίκο Βέρτη. Πολύ απότομα βραδιάς, είναι από τα πρώτα τραγούδια. Θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησε ο Νίκος, μια και ήταν έτσι ο μαθητής μου, έτσι τον έμπασα στο καλλιτεχνικό στερέωμα και δεν όπως βοηθήσει πολλούς καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα του Πενταγράμμου. Γι' αυτό εδώ στο ραδιόφωνο τα ακούτε τις καλύτερες συνεντεύξεις μεγάλων καλλιτεχνών. Σε λίγες μέρες έρχεται και ο Βασίλης Καράς εδώ με συνέντευξη.

0: αλήθεια μου ευχή.
1: Έτσι που λέει ο Σελάρας. Μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης, ο Παρθενώνας, ρε παιδί μου, της Ελλάδος, που φυσικά πολεμήθηκε από το κατεστημένο, από το σάπιο κατεστημένο της Ελλάδος, αλλά και από το πολιτικό σύστημα εδώ πέρα, έτσι ανελιδός, έτσι, διότι τον κυνήγησε και το εβραϊκό λόμπι εδώ στην Ελλάδα, που είναι ριζωμένο και για τα καλά. Αλλά θα σας βάλω ένα άλλο τραγούδι και μετά πάλι Στέλιο, πάμε με ένα άλλο τραγούδι, έτσι, διότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό.

Πάμε του σταμάτη γονίδι. Πληγές ρε παιδί μου. Αφιερωμένο special όπως και το προηγούμενο του Στέλιου Κατατίδη. Σε όλους φίλους μια και βλέπω εδώ το κοντέρ ανεβαίνει σε επισκέψεις. Έτσι είναι καλό αυτό το ραδιόφωνο που ακούτε να το μεταδώσετε ανά από τα πλάτη της γης. Πάμε να ανέβουμε να... Δώσε ρε παιδί.

0: Ένα και ένα, ένα και ένα, ρε παιδί μου, τα τραγούδια αυτά σήμερα που παίξαμε εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε με ένα άλλο πολύ πιο καλύτερο, έτσι. Και φυσικά σας τα αφιερώνω λίγο το CD τρίζει, αλλά είναι επειδή είναι πολύ δουλεμένο και φυσικά έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές. Special αφιερωμένο σε όλους τους φίλους και φίλες. Πάντοτε με τον Νίκο Βάνη παρέα εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο. Και φυσικά με ό,τι καλύτερο υπάρχει, ρε παιδί μου, στην μεγάλη αυτή η δισκοθήκη του Νίκου Βάνη.
1: Μες στους δρόμους τριγυρνάω.
0: Μια και ο Θέμης Αδαμαντίδης τον είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ήρθε από το στούντιο πριν λίγους μήνες και είπαμε πάρα πολλά εδώ. Ήδη η συνέντευξη και στο ραδιόφωνο αλλά και στο YouTube έχει μεγάλο άλμα. Ήδη ξεπεράσει ήδη τις 7.000 επισκέψεις. Έχει ακουστεί δηλαδή αυτή η συνέντευξη, διότι πάντοτε να ξέρετε ότι υπάρχουν πρωτότυπες συνεντεύξεις που τα χώνουμε είτε στο καλλιτεχνικό, είτε στο πολιτικό, είτε στο κοινωνικό σύστημα.

Λοιπόν, αυτά έτσι είναι τα τραγούδια, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, που φυσικά δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Αυτή η πραγματικότητα. Θα περάσουμε έτσι με ένα άλλο.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι με τον Γιάννη Πλούταρχο, εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη συντροφιά. Μια και Σάββατο εδώ η Θεσσαλονίκη βγαίνουν όλοι να διασκεδάσουν. Δεν μας αγγίζει ρε παιδί μου εμάς κρίση.
1: Το ψέμα και το μίσος.
0: Γιατί είμαστε μαθημένοι στην κρίση εδώ στην Ελλάδα. Πάμε έτσι να ανέβουμε ψυχολογικά.

Λοιπόν, πάμε και με τον Χρήστο Χολίδη, που φυσικά και αυτός με τα εξτρά του, ρε παιδί μου. Τι να κάνει, και αυτός πρέπει να κάνει εξτρά. Και ενώ θα οικονομήσει. Γιατί γενικώς όλοι οι καλλιτέχνες είναι στην κονόμα, να τα πούμε έτσι καθαρά και εξάστερα. Απ' την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες ματώνουν και πληρώνουν όλο το μάρμαρο.

0: μου φταίνε.
1: Λοιπόν, Χρήστος Χολίδης, έτσι ας πούμε και για αυτόν τον καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, που τον μεγάλωσε στα γόνατα. Είναι γεγονός ότι πολλούς καλλιτέχνες τους έχουμε μεγαλώσει, τους έχουμε ανθρώσει και καλλιτέχνες, μην ξεχνάμε τις καλλιτέχνες. Γιατί οι καλλιτέχνες κάπου το παίζουν. Είναι λαμογιότατες. Τες. Πάμε και με τον Βασίλη Καρά. Χθες τον είδε, ήμουν με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο εκεί και λέει, Βάνη, τι είναι, κολυτάρια. Τι να κάνουμε, ρε Βασιλάκι.

Ο Βασίλης Καράς, χθες ήμουν εκεί, τον απόλαυσε έτσι γύρω στις 4 ώρα πήγα. Το Βασιλάκι είναι παιδί. Μαζί με τον φίλο μου τον Νικόλα του Μακρό. Μακρό είσαι για το κορμί σου.

0: Πάμε το Στράτο, ρε παιδί μου.
1: Αϊτόπουλο
0: και Νιγριτιανό. Τον Παοξή που δεν
1: ζευγαρό.
0: Έτσι άφησε και αυτός ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμα. Αφιερωμένο σε όλους εσάς. Special.

Πάμε και με τον Κουρκουλάκο, ρε παιδί μου. Τον Νικολάκη που λέει, τον φίλο μου, τον Νίκο του Κουρκούλη. Πήγε Αλεξανδρόπουλο, ρε Νικόλα, πολύ ακριβό το μπουκάλι, ρε αδερφέ, το βάλε. 170-180 ευρώ στην Αλεξανδρόπουλη. Σε κράζουν όλοι. Δεν ξέρω, οι καλλιτέχνες έχουν χάσει, ρε παιδί μου, έτσι, το μέτρο σύγκρισης. Αν και φίλος ο Νικόλας και η Κέλλη. Γιατί είναι από το κορίτσι, τα κορίτσια τα δικά.

Λοιπόν, παίζεις με τη φλόγα, Νίκος Κουρκούλης. Να στείλω χαιρετίσμα και το φίλο μας τον Πασκάλη. Πασκάλη, είμαστε για την καμψίδα εκεί πάνω.

Λοιπόν, αυτό για τον Πασχάλη, καινούργιο τραγούδι, φρέσκο από το φούρνο, Πασχάλη Βασίλης Τερλέγκας. Μια νύχτα θανάτου, λέει. Για τις θανατηφόρες νύχτες της Θεσσαλονίκης.

Και επειδή Πασχάλη ξέρεις ότι ο Πέτρος είναι fan club του Πανουκιά μου, είναι βλαβρές ρε παιδί. Και μετά σε βάλω μια πολύ καλή τζαμπικιά.

Πάνω Χιάμος, που τελευταία έτσι βραδιά απόψε τελειώνει τη συμφάνιση στην Αθήνα. Πραγματικά ο Πανούλης τελειώνει και πήγε τετραήμερα, τέσσερις μέρες εδώ δούλευε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Φεύγει 15 μήνες, φεύγει Αμερική, στη Νέα Υόρκη, Las Vegas, Toronto, Montreal και φυσικά γυρίζει, πάει Αυστραλία. Νομίζω είναι τρεις εμφανίσεις στην Αυστραλία ή οχτώ θα κάνει. Λίγο χρόνο για μένα. Θα το δει όλη η ομογένεια, να πάτε να το δει τον Πάνο και μου, φίλος ο Πάνος. Είναι από τους καλούς καλλιτέχνες. Και μετά γυρίζει στο Ποσειδόνι. Λίγο χρόνο για μένα. Γυρίζει στις 18 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, από την περιοδία, το tour που κάνει. Όσα θέλει η καρδιά μου, τις πιο μεγάλες στιγμές. Και μετά συνεχίζει στο Ποσειδόνι μέχρι το καλοκαίρι, θα είναι τον Αύγουστο. Υπάρχει περίπτωση να έρθει το Σεπτέμβριο Θεσσαλονίκη. Ανοιχτά είναι τα δεδομένα. Αυτό για τον Πασκάλι. Είναι για πολύ έτσι βαριά ζεμπέκικα. Αλλά χαρισμένο σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. Και στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο φίλο μου τον Γιώργο. Και στην Αθήνα τον Κώστα. Αλλά και όπου μας ακούτε, στη μακρινή Αυστραλία. Στην Πάτρα. Πάμε γαμώ την καλοσύνη μου.

0: Ναι. Ζαφύρης Μελάς που σταμάτησε εμφανίσεις.
1: Που δίθεν με γρία.
0: Κάνει τούρο και αυτούς θα πάει στη Γερμανία.
1: Που δίθεν με πονάνε.
0: Στο Παρίσι. Αλλά και εδώ εμφανίσεις ανά την Ελλάδα.

Λοιπόν, πάμε και με το φίλο μου τον Γιωργάρα, τον Κινούση, που μας ακούει στην Αθήνα. Γεια σου Γιώργο, εκεί με τον ιό. Στους ορεινούς καιρούς, λέει. Αυτό είναι για τους ορεινούς καιρούς.

0: Πάμε λίγο στα παλιά λίγο. Απαλλάχτηκε από σένα έτσι οι παλιοί, πρέπει να τα γνωρίζουν, αλλά και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Είναι καλό να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα.
0: Για όσοι δεν ξέρουν, είναι Μενεδιάτης, έτσι. Ο Μιχάλης Μενεδιάτης. Είναι και ο γιος τώρα, ο Χρήστος, ο φίλος μου ο Χρήστος. Ο Χριστάρας που είναι στην Αθήνα.
1: Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιάστηκα.
0: Για τη φίλη μου την Αλεξάνδρα εδώ που μας ακούσει και Καλαμαριά, λέει βάλε καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη. Το βρήκα το τραγούδι, Αλεξάνδρα. Είναι Τερζής, έτσι. Βαρδής Τερζής. Από την Καψίδα εκεί πάνω.

0: καλές καρδιές.
1: Επίσης θα χαιρετίσουμε τον άνθρωπο και ευχαριστώ για το μήνυμα. Του φίλου μου τον γιατρού και ας Παναγιώτη και στο Ιπποκράτη. Για όποιους έχετε πρόβλημα πόδια, χέρια, ας τα φτιάξουμε κανονικά.

Για πάμε για τον Μπαρμπαγιάννη, αφιερωμένο special για τη φίλη μας. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη. Να ακούσετε τη τραγουδία.

το λαϊκό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Όπα σύχνα
0: και σε ζηλεύα, Χριστάγη.

φοβερή ερμηνεία η Ελένη Βιτάλη, που βρίσκεται στην Αθήνα για αυτήν, στο Άκρον εκεί, στον Ηλία του Μαρασούλη, όπου πέρυσι εμφανιζόταν ο Νότης Φαγιανάκης.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρίνα. Η Μαρίνα, η Θεσσαλονικιά που λέει το τραγούδι. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά, που είναι τελευταία βραδιά για αυτός. Σταματάει, φεύγει από την πόλη μαζί με τον Νίκο Μακρόπο και ξεκινάει στις 10 στην Αθήνα στο θέατρο. Για εσάς τους Αθηναίους, ρε παιδί, πάμε ένα τραγούδι έτσι ζεμπέκικο. Να παίξουμε και ένα ζεμπέκικο έτσι να γουστάρουμε. Δώσε, ρε παιδί.

Λοιπόν, στέλνουμε έτσι εδώ. Τον Άγιο Πέτρο. Πάμε το θέμα Αδαμαντίδη που βρίσκεται αυτό εδώ στην πόλη. Εδώ στο Σύνε, δεν μπορούσα να το δω χθες, πήγα. Δεν προλάβα δηλαδή, πού να προλάβω. Έχει τόσα σχήματα η Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα ώρα.

0: Πάμε λίγο να αφιερώσουμε αυτό για ένα φίλο μας που μας ακούει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρη, έτσι, πατριωτάκι.
1: Δυο μάνες κλαίγανε,
0: τα ίδια λέγανε. Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Λοιπόν, πάμε και έτσι με το Στέλιο Καρατζίδη.
1: Δάσκαλε.
0: Για τους μεγάλους δάσκαλους, ρε παιδί. Να στείλω χαιρετίσματα και στο Hong Kong.
2: Πρέπεις παλικά.
0: Όχι, τόσο μακριά φτάνουν τα φτερά μας, εμείς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε και με το σταμάτη του Γονίδη. Εδώ από τις 10 μαζί, όλοι μαζί. Ακούτε έτσι το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο με το Ρίγο Βάνη. Στροφή κάθε Σάββατο βράδυ. Αλλά και στην καθημερινή βάση με πολλές συνεντεύξεις. Καραμπινάτες με πολλά τραγούδια. Διαδώστε αυτό το ραδιόφωνο. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com.

0: Αρετή. Γεια σου Αρετούλα. Και ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί στο καφέ Βίλγκα. Και φυσικά Ανδρέα Στάμους έτσι μαζί με τον Γιώργο Γιασημή και τη Μαρία Κίο και στα Μαμούνια. Για πάμε λίγο με τον Χάρη Κωστόπουλο. Θα σου βρω ένα πολύ καλό τραγούδι, κάτσε Αρετούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να
0: στενά... πάμε λίγο με τον Χάρη Κωστόπουλο.
1: Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Πάμε!

Λοιπόν, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Πάμε με τον Γιάννη Πλούταρχο, ένα

0: Λοιπόν, και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, διότι ήδη φτάσαμε.
1: Πίσω από τα σύννεφα να μείνεις.
0: 12:38. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και συνεχίζουμε εδώ με πολλά τραγούδια. Έχει πολλά τραγούδια εδώ, Πέτρο. Έχω πάρει πολλά τραγούδια. Λίστα είναι ατελείωτη. Γύρω στα 10.000 τραγούδια. Λοιπόν, έτσι όλοι μαζί εδώ. Μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε με πολλά τραγούδια εδώ. Στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο στην απόλυτη ηλεκτρονική.
1: Και γίνε
0: στο www.ελληνικοπαύλαφαινόμενο.gr.

0: κόσμο.
1: Και αυτός είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Να είμαι για την πάρτι μου.
0: Να είμαι για την πάρτι μου και μόνο.
1: Και μόνο εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά ακούω το ελληνικό φαινόμενο στις ψηφιακές μπάντες. Τα χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημητράκη μου. Έτσι εδώ στην Θεσσαλονίκη που μας ακούει εκεί στη Χαριλάου. Αλλά και στην Αθήνα του φίλου μου τον Γιάννη. Το φίλο μου τον Γιάννη του καλλιτέχνη. Γεια σου Γιάννη. Όπως και τον φίλο μου τον άλλο Γιάννη στην Κρήτη. Όλοι μαζί εδώ συντονισμένοι στην καλύτερη ψηφιακή μπάντα. Με τον Ρίκο Βάνιν πάντα το με τον πιο λαλίστατο στις ραδιοφωνικές συχνότητες ψηφιακές τώρα. Θα παρατήσουμε τα αναλογικά. Πάμε το Ζαφύρι Μελά, ένα απόγευμα θλιμμένο.
2: Ένα απόγευμα θλιμμένο.
1: Αφιερωμένο special για όλους εσάς.

Επίσης τα αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παντελή εδώ στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, Σαλονικά ρε παιδί μου, αλλά και σε όλους τους ομογενείς Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες, όπου και να μας ακούτε, έτσι σας στέλνω από εδώ τα χαιρετίσματα του Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, άσχετα αν η πολιτική μας πουλήσα παιδιά. Λαμόγια.

και το φίλο μας τον Αλέξη στη Νέα Υόρκη εκεί, στους 46 δρόμους, στο 46 Street. Και κάθε απόγευμα θλιμμένο σε θυμάμαι. Με παίρνουνε τα δάτια. Και φυσικά μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Η καημή και τα παράπονα. Πώς πάει η διασκέδαση, πώς θα πάει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα μαγαζί φιρμάδικο μου. Τόσο καλά πάμε. Είπαμε γιατί δεν μπορώ να αντέξω στον χωρισμό.

Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι τραγούδια. Έτσι, για φίλοι μου ακροατές και ακροάτρες, αυτά είναι τραγούδια που πρέπει να ακούτε. Στράτος, Στράτου Διονυσίου, πέταξα τα σκεπάσματα. Έτσι, έτσι να ανεβαίνουμε. Δώσε, δώσε. Και το φίλο μου το Στέλιο που μας ακούει στο πανόραμα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματα μου και στην Νατάσα που μας ακούει στο Παρίσι εκεί. Να είναι καλά. Έτσι μια παρέα, μια και τα σχήματα και στην Αθήνα πολλά δεν πάνε καλά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη εδώ ένα και μοναδικό. Αν μίλαν κάτι τοπικά εδώ, κάτι τοπικούρες που λέω εγώ.
1: Όπου ρίξω το βλέμμα μου.
0: Α, και αυτά μαθαίνω, έτσι είναι πολύ χάλια. Λίγα πράγματα για αυτή.
1: Και χιλιάδες παράπονα στον κόσμο αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα, Δημητράκη, για σένα.
1: Ζωή.
0: Που γυρνάς και πας δεξιά και αριστερά.

Έτσι να ανεβαίνουμε. Δώσε ανέβα. Δώσα θες στα λαδάδικα και στη γωνία πουλάνω τι θες.

0: καπούλα να φτώ. Μια και μου έλεγε ένας φίλος μου έτσι, σε ρεπορτάζ που ήμουν και εγώ στην Αθήνα πριν τις γιορτές, αλλά και πρόσφατα, και έκανε μια περαντζάδα στα νυχτερινά δρόμενα της Αθήνας. Δύσκολα τα μαγαζιά, δύσκολα τα σχήματα, σιγά σιγά κλείνουν και κάτω. Έχει διασκέδαση φτωχεύση που λέω εγώ. Και φυσικά τα έγραφα εδώ και πολλά χρόνια και τα έλεγα από τα ραδιόφωνα, αλλά ποιοι ακούγαν από τις επιχειρηματίες εδώ, σαν ορισμένους εδώ της πόλης, τον Γκόγκο ή κάτι άλλους, λέω, που ακούγαν, ή μερικοί άλλοι επιχειρηματίες της διασκέδασης εδώ, ονόματα, ο Μάρκος ή κάτι άλλο εδώ στην πόλη, ακόμα και ο φίλος μου ο Πέτρος και ο φίλος μου ο Γιώργος Φουναράκης, τους τα έλεγα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά γενικώς δεν τα ακούγαν τα δεδομένα, ακούγαν κάποια ραδιοφωνάκια.
1: Στους δρόμους σου περπάτησα, τη σκέψη μου φυλάκι.
0: Έτσι, Δημητράκη, που μας ακούς, που είσαι γνώστης στα νυχτερινά.

Χαμός, χαμός. Να ευχαριστήσω όλους σας που φυσικά ακούτε το ψηφιακό ραδιόφωνο, ένα ελληνικό φαινόμενο. Διαδώστε το εσείς που είστε Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες ανά τον κόσμο. Δώστε το στόμα με στόμα που λέω εγώ, ρε παιδί. Διαδώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com.

Και αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Νίκο, βάλε μυαλό γενικώς. Αλλάξανε εποχές. Άλλαξε σελίδα. Νωρί, φτιάξου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλάζει τα σαγούρι μου.

0: σένα.
1: Πώς... Πάμε και με τον Πάνο Κιάμο που πάει χαμός στο Club 22 στην Αθήνα. Πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, Πανούλη το έχει αποδείξει και σε κρίσιμους καιρούς. Έχει χαμηλά την μπάλα. Δεν το παίζει φίρμα. Όπως είχα κάποιους άλλους καλλιτέχνες, καλλιτεχνάκια ρε παιδί μου, που το παίζουν φίρμες. Είναι καλλιτεχνάκια τους λέω.

έτσι ακριβώς, δεν είμαι σκλάβου κανένας. Μεγάλο στίχος και μουσική. Και φυσικά αυτό το έχει γράψει ο φίλος μου ο Νίκος ο Θεός. Γεια σου Νικόλα, συγκατερίνε.

Για πάμε και με τον Γιάννη Τάσιο. Φίλος και αυτός από το παλιά. Από το παλιό κρασί. Γιάννη, κάνε κανένα τραγούδι. Γιατί δεν σε βλέπω καλά. Ακούστε και εσείς τα λαμούγια. Βαλαντίδες, πουλέδες, ξεφανιστήκανε οι μάγκες. Πήρα καμπάρ του σύστημα. Ο Βάνης έμεινε σταθερή αξία.

λοιπόν, και αυτήν ήταν η Ελένα Αντωνιάδου. Πάμε όμως με το Θέμη Αδαμαντίδη. Πονάμε όσοι αγαπάμε, λέει το τραγούδι. Όπω τραγούδια, ένα και ένα, ρε παιδί. Τέτοια τραγούδια δεν πιστεύω να τα ακούτε πουθενά, αλλού έτσι. Γεια σου Λάζαρε, γεια σου Λαζαράκο. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και στην Έλλη και στην Ελευθερία που μας ακούει.

Λοιπόν, και μετά το θέμα θα πάμε με τον Βασίλη Καρά, ρε παιδί μου, αφιερωμένο. Δημητράκη, γεια σας ένα. Ακούγε, άκουσε Δημητράκη, άκουσε. Και αν τα λέω καλά, πες μου, διότι τώρα άφησα λίγο να παίξει τραγούδι. Μας έπεισε και στο τηλέφωνο ο φίλος μου ο Αρσένης. Γεια σου Αρσένη που μας ακούς εκεί στη Βοστόνη. Να είσαι καλά. Και να στείλω και στη Φιλαδέλφια του φίλου μου τον Σταύρο. Γεια σου Σταυράκη. Τελευταία βορρά. Τελευταία βορρά. Αφιερωμένο.

Για τον Σταύρο, γεια σου Σταύρε. Γύρε παιδί μου εκεί στη Μαδρίτη που μας ακούς, γεια σου Σταυράκη. Είδες σου έβαλα λαϊκά, γκραν λαϊκά, γκραν. Άμα βρίσκει ποιος είναι αυτός, στείλε ένα μήνυμα. Και το επόμενο σε βάλα δικό του είναι.

Και για το φίλο μου τον Χρήστο, τον Λαντρουλάκη που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει έρθει. Και μετά πάνω το δω λίγο έτσι. Συγκίνησε, εμφανίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Γεια σου Χρήστο. Μας ακούει μέσω του iPhone. Νέα τεχνολογία.

αυτό είναι τραγούδι φυσικά. Ένα και ένα τραγούδια, παιδιά, διαλεγμένα σήμερα. Περιμένω να παίξει ένα τραγούδι για να δούμε αυτό το επόμενο, αν θα

γεια σου καλλιτέχνη. Εκεί στην Αυστραλία που είσαι. Για έξτρα πήγες. Ρε ξενιτιά. Τελικά αυτός ο τουρνάρας θα του στείλει όλες ξενιτιά ρε παιδί μου. Μεγάλο λαμόγιος τουρνάρας.

0: Λοιπόν, έτσι, έτσι, έτσι. Δρόμια, κορμί σου. Σ' αγαπώ κι είμαι ακόμα μαζί σου. Και ο Σταμάτης Γονίδης. Σήμερα πολλά τραγούδια έτσι. Μίξ. Έχουμε πήξει εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Τους φίλους ακροατές και ακροάτριας. Εδώ ρε παιδί μου από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, μοναδική, αν και αυτοί θέλουν να την ξυπουλήσουν. Βλέπω ο Σταμάρας πάει και ξυπούλημα. Ο φίλτατος Αντώνης.
1: Συγγνώμη.
0: Άρε Αντώνη.
1: Που επιμένω ακόμη. Συγγνώμη. Αλλά κλείσαν όλοι.
0: Το θυμάμαι τότε στην ΟΝΕΔ. Επί...
1: Συγγνώμη.
0: Ευάγγελο Αβέροφ, το παιδί του.

Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε σε ένα έτσι διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά εδώ μετά με συνέντευξη με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, μια συνέντευξη που έχει δώσει εδώ στο ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι με πάρα πολλά έτσι ρεζουμέ που λέω και δυνατά.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Ρικοβάνη. Πάμε με τον Θέμη Αδαμαντίδη να χαιρετήσω όλους εσάς. Σας ευχαριστώ για τα πολλά έτσι, μηνύματά σας, τα πολλά email που στέλνατε εδώ στο ψηφιακό Global Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Έτσι, ανά τον κόσμο. Να ευχαριστήσω τη Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα μου, και στην Κρήτη. Στο ρέθιμο η Δέσποινα μου λέει τι ωραία που περνάει θάλασσα. Και φυσικά ακούει τι ελληνικό φαινόμενο. Αλλά επίσης και στα Γιάννενα, εκεί τον καλλιτέχνη, τον Βασίλη. Γεια σου, καλλιτέχνη. Τραγουδάζει και στα Γιάννενα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, έτσι. Αγάπης είναι οι καλλιτέχνες σε αυτό το ραδιόφωνο. Αν και έχω συγκρουστεί πολλές φορές μαζί τους. Το φίλο μου τον Παναγιώτη στην Αθήνα. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Μας ακούσε εκεί έτσι λαλίστατα.

επίσης και τον Παναγιώτη, τον συνεργάτη εδώ πέρα. Ακούω στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Έχω τον Πέτρο, γεια σου Πέτρο, εκεί στην Καμψίδα, στην Πηλαία. Το Στέλιο στην Καλαμαριά. Τον Χρήστο εδώ στο κέντρο, στη Δωδεκανήσου. Μέσα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά στο Παρίσι, την Αφρούλα, τη φίλη μας την Αφρούλα, που τρελαίνεται, λέει, για το ελληνικό φαινόμενο αυτό που γράφει, με τα ό,τι καλύτερο υπάρχει στην δισκοθήκη του Ρίγκου Βάνη. Αυτό είναι γεγονός, και μας συντροφεύει εμάς τους ομογενείς.

Λοιπόν, μετά τον Βασίλη Τρελέγκα, εκτός της Αγγίσσα Πετράς, πάμε. Έχει πάει τρεις με τον Πάνο Καλίδη. Δύο τραγούδια, έτσι, μεγάλους σταθμούς για τους δύο καλλιτέχνες.

Έτσι, έτσι να ανεβαίνουμε. Ψυχολογικά ανεβείτε. Γεια σου Γιάννα. Εκεί στο Περτούλι. Μας ακούς.

Πάμε και με τον φίλο μου Σταμάτικο Γοντά, του Αιγαίου τα νησιά, ρε παιδί. Έτσι μια και στα νησιά, στα Δωδεκάνησα που μας ακούν, στη Μύκονο, αλλά και στα Δωδεκάνησα εκεί, στην Πάρο. Γεια σου φίλε μου Γιάννη και στην

Πάμε εκεί με τον Σταμάτη Γονίδη. Έτσι ρε παιδί μου, έτσι πάμε να ανέβουμε. Αφιερωμένο για όλα τα κορίτσια, τα κοριτσόπουλα που μας ακούν εκεί στο Κιλκής. Να είναι καλά.

Εκεί στην Κέρκυρα. Στο Γιώργο, στο Δημήτρη. Στους τους φοιτητέδες που τηλεώνουν εκεί στο Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά που ακούν φυσικά το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο. Με τον Νίκο Βάνη παρέμενος εσάς. Έτσι ρε παιδί μου, έτσι, έτσι. Πάμε να ανέβουμε, ανεβείτε.

Λοιπόν, πάμε να ανεβαίνουμε έτσι, έτσι με την καλλιτέχνη τα ψηλά. Γεια σου Γιώργο εκεί στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά εκεί στην Αστόρια που μας ακούς. Αλλά και ο φίλος μου ο Στίβς στη Βοστόνη, στη Φιλαδέλφια. Όλα τα παιδιά εκεί στη Φιλαδέλφια.

Λοιπόν, ο Ρωμιός Λίτσα μου, αγάπησε Ρωμιά και μόνο Θεσσαλονικιά να ξέρεις. Γνήσια Θεσσαλονικιά. Έτσι για να ξέρετε ρε παιδί μου.

Πάμε εκεί με τον Νίκο Μακρόπουλο έτσι. Να τα αφαιρούσουμε στο Τίσιντορφ εκεί στην Αγλαία που μας ακούει. Γεια σου Αγλαία μου.

Πάμε και με το Στράτο να αφιερώσουμε εκεί στο Στίβ στη Φιλαδέλφια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου Στίβ. Έτσι που γουστάρισε, το γνώριζε στο Στράτο, ε. Πάμε έτσι να γουστάρουμε.

Το Θεσσαλονικιό, το στράτο Διονυσίου, ρε. Γεια σου Άγγελε, μας ακούς εκεί στο Λος Άντζελες, Ελληναρά.

0: καρδιά σου.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Αμαλία. Μας ακούει και στην Καλαμάτα. Γεια σου, Αμαλία μου.
2: Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει.

Πάμε και με τον Πάνο Κιάμο έτσι να δούμε. Μια και μας το ζήτησαν το τραγούδι στις Βρυξέλλες εκεί αγαπώ, οι φίλοι μας η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία μου. Είναι λέει εκεί στην Κομισιόν δουλεύει καρδιά, κανείς... Γεωργία μου τα κάνουμε άστα εκεί στην Κομισιόν. Οι Ευρωπαίοι δεν τα κάνουν σωστά βλέπω. Σε φορά τα καλά σου και για αγαπή ετοιμάσου Γεωργία μου. Γεια σου Γιώργο. Πώς τα καταφέρνεις στο παραδείσο με στέλνει. Εκεί στη Σταυρούπολη και στην Λευκοσία στην Κύπρο. Στο Κλάπς εκεί της Λευκοσίας που μας ακούτε. Έτσι όλοι μαζί. Στο μπαράκι ρε παιδί μου εκεί.

0: εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Mainland που μας το ζητήσαν.
1: Να το κυνηγώ.
0: Το ελληνικό εστιατόριο που μας ακούτε, Λαζαρέ μου, με την παρέα σου, τους Έλληνες εκεί, τους ολιγοστούς, αλλά εκεί συνεχίζετε να ακούτε ελληνικό φαινόμενο, το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο.

επίση στη δράμα εκεί, το φίλο με τον Μπάμπη. Και στην Καβάλα, στο Στέλιο που μας ακούει.

που μας ακούν, η Χριστίνα, η φίλη μας η Χριστίνα, που έχει καρφωμένη, λέει, την βελόνα πάντοτε στο ραδιόφωνο, λέει, στο καλύτερο ραδιόφωνο.

Όλη η πόλη ακούει Βάνη. Φτάστε μέχρι το ταβάνι. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, απόλυτη τηλεφημερίδα στο ίντερνετ στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

Πάμε με τον Κώστα Καράλη που τον είχαμε και εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και είπε πολλά. Αλλά και τη συνέντευξη μπορείτε να τη δείτε και από το YouTube. Λες, αλλά και εδώ να την ακούσετε, ρε παιδί μου, εδώ στο ραδιόφωνο όσοι θέλετε. Αυτό είναι ο Κώστας Καράλης που φυσικά είπε πάρα πολλά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο.com.

Γεια σου Κώστα Καράλη που μας ακούσεις στην Αθήνα. Καλλιτέχνη. Έτσι γι' αυτό έβαλα αυτό το ραγούδι. Μια και μας ακούει κάτω στην Αθήνα ο Κώστας. Στο σπίτι του.

Για πάμε, μια και μας το ζητήσαν έτσι στο Λονδίνο εκεί. Εκεί στο απέναντι από το παλάτι, ρε παιδί μου, εκεί της Βασίλισσας. Ο φίλος μας έχει ένα ελληνικό μπαράκι και ήθελε τον Πόλη Κερμανίδη. Εγώ δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό. Σταφυρώνω, για σπέση, για άκουσε το αυτό.

Λοιπόν, πάμε έτσι αφιερωμένο για το φίλο μας εκεί στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Μας ακούει ρε παιδί μου, Αγία Σοφιά. Γεια Σουλάκη. Άμυνα κρατάκι στην πόλη.

Πάμε για τον φίλο μας τον Άκη που μας ακούει εκεί στη Μαδρίτη. Είναι στεναχωρεμένος για το γιο του. Στα αγόρια σου όλα καλά, Άκη μου.

Για πάμε και με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αφιερωμένο special για όλους εσάς, όλους τους Έλληνες, αλλά τον κόσμο και στο Τόκιο. Εκεί το φίλο μας τον Αλέξανδρο, γεια σου Αλέξανδρε, αλλά και τον Αλέξανδρο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ξέχασε, γεια σου Αλέξανδρε, δεν πειράζει αδερφέ.

0: Γεια σας κορίτσια και στη Χαριλάου. Γεια σου Αγγελική. Γεια σου Ντίνα Γλύκα. Βασιλική. Γεια σου Χάρη Κλίν. Στην Καλαμαριά.
1: Αγαπέ
0: με την κυρία Χαρίκλια. Γεια σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα μηνύματα.

Λοιπόν, και έτσι τα φροντιστήρια επιτομή εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, στην πλατεία Αριστοτέλους, για όσους θέλουν να πάνε τα παιδιά τους έτσι για να μάθουν δύο πράγματα παραπάνω, είναι το καλύτερο φροντιστήριο από τον Νίκο Βάνε.

0: Αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι.
1: Όταν...
0: Αφιερωμένο special για όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε Ελληνίδες.

Ωραία, παιδί μου, το Στέλιο Καζατζίδης, αφιερωμένο special για τους φίλους μας που μας ακούνε με μεγάλα γκάζια και μεγάλες καψούρες, έτσι. Και μην ξεχνάτε την Ελλάδα, μία είναι Ελλάδα, ξέρετε.

Και σε λίγο θα κλείσουμε την εκπομπή μας εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε φυσικά με πολλά τραγούδια, πολλές συνεντεύξεις, καραμπινάτες. Πάμε σε διαφημίσεις, εννοώ, δεν κλείνει η εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε μετά εδώ, σαν άρε παιδί μου, στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικόφαινόμενο.com. Και όσοι θέλετε να με διαβάσετε, στην απόλυτη εφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr, στο απόλυτο πόρταλ, ρε παιδί μου, αλλά και στο φαινόμενο νιούς που διανύμεται δωρεάν ανά τον κόσμο. Έτσι, για να ξέρετε. Πάμε να λέμε. Αιτός να γίνεις να πετάσαι, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη Τερλέγκα.

0: λοιπόν εδώ έτσι συντονισμένοι. Σήμερα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Για πάμε να ανεβαίνουμε και φυσικά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς. Το πιο extreme ραδιόφωνο στις ψηφιακές μπάντες.
1: Κι αν είμαι παντρεμένος,
0: ό,τι καλύτερο υπάρχει ρε παιδί μου στο... στη χρυσή δισκοθήκη του Νίκου Βάνη. Και φυσικά στο ελληνικό φαινόμενο. Φυσικά όλοι να ακούτε και διαδώστε το στόμα με στόμα εσείς ρε παιδί μου. Διαδώστε αυτό το ραδιόφωνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com ή μέσα από τις αναζήτηση μηχανές. Καρδιές ρε παιδί μου.
1: Οι καρδιές που τι πατάνε.
0: Πάμε να ανεβαίνουμε έτσι εδώ και φυσικά δυνατά σας θέλω
1: να
0: τα χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες, αλλά και εδώ εσάς ρε παιδί μου με ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τα Γιάννενα, βλέπω από την Καστοριά, από την Κρήτη, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, από την Καρδίτσα, από την Τρίπολη.

0: τη Λαμία,
1: οι καρδιές που τύπατανε,
0: από τη Μύκονο,
1: έρθει,
0: από τη Σαντορίνη. Χαμό το ίσιωμα.
1: Οι καρδιές που τύπατανε.
0: Αυτός είναι ο Κώστας ο Κόλλιας, που φυσικά έτσι μεγάλες πληγές έκανε τότε.
1: Να ξαναγαπάνε.
0: Το 80, θυμάστε πάλι. Παλαιοί.

0: Να στείλω τα χαιρετίσματα και στον καλλιτέχνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε δικαίωμα.
0: Έτσι μαθαίνω ότι αρκετοί έτσι στα καλλιτεχνικά δρόμενα ετοιμάζονται να τη λακίσουν με την απλή λαϊκή έννοια, να σταματήσουν άλλοι προγράμματα, διότι κάποια μαγαζιά πάνε, κάποια δεν πάνε στη διασκέδαση. Αυτό είναι γεγονός. Μας έχει επηρεάσει δυνατά η κρίση. Αλλά εμείς μένουμε κύριε παιδί μου, αλόβητοι οι Έλληνες και Ελληνίδες. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε κόντρα στο νεοταξικό κατεστημένο.

Αυτού μάλλον πρέπει να του χαρίσουμε στο Σουρουνάρα, ρε παιδί. Πού το βρήκε αυτό ο Σαμαράς, ρε παιδί. Στα γαριδάκια μαζί με το Σιμίτι.

Λάθος Μαρινέλα, βάλαμε λάθος τραγούδι. Δεν πειράζει όμως, είναι πολύ καλό το επόμενο που έρχεται με τον Δημήτρη Μητροπάνο χαρισμένο. Στα κορίτσια εκεί που μας ακούνε, παιδί μου, στο Λος Άντζελες.

Και φυσικά όσο θέλετε ρε παιδί μου έτσι να παίξουμε μια βραδιά, ελληνική βραδιά στο εξωτερικό, εσείς που με ακούτε μπορείτε να με καλέσετε έτσι να έρθω εκεί να σας παίξω μουσική ελληνική, γνήσια λαϊκή μουσική. Φυσικά δείτε να ακούτε σαν ξενιτεμένοι Έλληνες και Ελληνίδες που είστε στο εξωτερικό. Πάμε λίγο με το μετρό πάνω έτσι, Ιταλιάνο τραγούδα που λέω.

Και δεν βλέπω εσείς που με ακούτε, επειδή μου να διαδίδετε το ραδιόφωνο στόμα με στόμα, τουλάχιστον εσείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του εξωτερικού, για να σας κρατάει συντροφιά.

Μοσχολιού. Και αυτή είναι η Μοσχολιού φυσικά, αφιερωμένο για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες στον κόσμο. Πατριωτάκι.

νύχτο σε αγάπη. Λοιπόν, μας πιάσανε έτσι και στα, πήγαμε στα ελαφρουλαϊκά, ρε παιδί μου. Χρειάζεται αυτά, διότι μετά έρχεται του Καραμπινά το τραγούδι. Γι' αυτό να είστε εδώ, να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com. Τώρα όσοι θέλετε να με διαβάζετε στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεεφημερίδα που φυσικά ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο τις καλύτερες συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές, πολιτικές, κοινωνικές. Απ' όλα έχει ο Μπαχτής, μέχρι τεχνολογία, ρε παιδί μου, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε. Μια και πρόσφατα είχαμε και τον Γιώργο Αραβίδη εδώ, εξειδικευμένο στο θέμα hacking. Για να δείτε το ψηφιακό ραδιόφωνο, τα έχει τα πάντα.

0: καλό παιδί.
1: Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα καλό παιδί, λέει ο Κώστας Κόλλιας. Γεια σου ρε Γιώργο Αραβίδη. Περαστικά. Βράχος είσαι. Να σας με τίποτα. Εδώ είναι φυσικά ο Γιώργος Αραβίδης που μας ακούει, να στείλουμε τα χαιρετίσματα εδώ και περάσει κάτω.

Για ακούσε Γιωργάκη Πενιά, ρε παιδί μου. Αφιερωμένο special για σένα και για όλους όσοι ακούνε εκεί, έτσι, που είναι συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, το ηλιακό. Πάμε έτσι να ανεβούμε. Στράτους Διονυσίου.

Λοιπόν, πάμε έτσι με το Στελάρα, αφιερωμένο σε όλους εσάς τους Έλληνες, τους απανταχούρε, παιδί. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει το τραγούδι. Έτσι, έτσι, special. Πάμε να ανεβαίνουμε.

Λοιπόν, πάμε έτσι με το Στελάρα, αφιερωμένο σε όλους εσάς τους Έλληνες, τους απανταχούρε παιδί. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει το τραγούδι. Έτσι, έτσι, special. Πάμε να ανεβαίνουμε. Γεια σου, Αραβίδη.

0: Πάμε να ανεβαίνουμε. Γεια σου Αραβίδη.
1: Γυρίζω απ' την...
0: Να στείλω και το φίλο μου τον Γιώργο τον αστυνομικό τα χαιρετίσματα.
1: Απ' του
0: ακούει καρφωμένο στη συχνότητα.
1: Απ'

0: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην Ισπανία και στο φίλο μας. Διαβάζω εδώ το μήνυμά του, το email. Πες το όπως θέλετε εσείς. Γεια σου ρε Βάνη Άρχοντα, λέει.
1: Να φιλήσετε.
0: Μας γεμίζει τις ώρες. Έτσι, έτσι, να περνάμε ωραία παιδιά.
1: Και δεν έχει νόημα κανένα αν σε αγαπώ ή σε μίσω.
0: Πιάσαμε τα παλιά τραγούδια, αλλά μετά έχει όλο καινούργια τραγούδια, οπότε εντάξει. Μετά σε, ακούτε συνέχεια διάφορα τραγούδια, διότι εμάς πάντοτε μας αρέσει να είμαστε μπροστά. Γι' αυτό συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Νίκο Βάνη εδώ παρέμε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές και ακροάτρες.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με πολύ τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι. Όπου θα σας φύγει γενικώς ο πούσουλας, ρε παιδί μου. Φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί, φαρμάκι. Και φυσικά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, και φυσικά διαδώστε το στόμα με στόμα, ρε παιδί μου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ellinikopavlafenomeno.com.

0: Λοιπόν, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Στελάρα εδώ ρε παιδί μου, για να ανεβούμε έτσι ψυχολογικά. Διαδώστε το αυτό το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους, τους ακροατές και ακροάτριες. Να ακούτε κάτι ξεχωριστά τραγούδια και φυσικά έτσι η καλύτερη κομπή, ελληνικό φαινόμενο, η ομώνυμη κομπή του ραδιοφώνου.
1: Το όνομα του πατέρα μου.
0: Εδώ και πολλά χρόνια που είναι στα αναλογικά αλλά και στα ψηφιακά μέσα. Με τον Νίκο Βάνη πάντοτε να είστε μπροστά.

εγώ θα φύγω. Λοιπόν, και μια και λέγαμε για τη διασκέδαση, ορισμένοι επιχειρηματίες δεν ξέρουν τη δουλειά. Μπορεί να είναι χρόνια στο κόλπο, στο παραμύθι. Το μόνο που του ενδιαφέρει η αρπαχτή και φυσικά έτσι τα λησβερίσια που κάνουμε φοιτητές.

Και φυσικά είμαι κάθετος εγώ σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει σέρβις στη διασκέδαση. Ρωτάει ο επιχειρηματίας, μα ποιο είναι το σέρβις, χάρηκα πολύ, δεν ξέρεις. Δηλαδή γίνανε όλοι οι προφέσορες, το ξέρουν όλα. Ξεφτύλα τελείως. Λόγια επιχειρηματία του Θεσσαλονίκη που έχει γίνει ξερόλα.

0: αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι φίλοι μου αγρότες. Έτσι, να ακούτε τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, πάντοτε μαζί. Πω, πω, ακούστε ζεμπεκάρες. Θα πάμε με αρκετές έτσι, καλούς έτσι, αρκετές ζεμπεκές του Στήλιου Κατατζίδη που δεν τις ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνο.
1: Πήρα τη φτώχεια μου.

αυτό είναι εσύ με άλλη και εγώ με άλλη, έτσι ένα τραγούδι διαφορετικό του Στέλιου Καρατζίδη, κάτι διαφορετικά στα σημερινά, που η τότε εποχή μοιάζει πολύ με τη σημερινή. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο αφαιρούμενο για όλους εσάς.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι και μετά το Στήριο Κατατίδη με τον Γιάννη Πουλόπουλο, έτσι, τα ρεμπέτικα, τα λεγόμενα ρεμπέτικα, τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο, Βάνη, παρέα με όλους εσάς, τους φίλους. Η άμαξα με στη βροχή.
1: Η άμαξα με στη βροχή. Τραβά άμαξα μη μου.
0: Διαφορετικά τραγούδια, διαφορετική μουσική. Εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη στη τροφιά. Και μια και η διασκέδαση, λέω, δεν ξέρω αυτό το χρονικό διάστημα καλοκαιρινή σεζόν. Βλέπω από πότε ξεκίνησε. Χειμερινά καλοκαιρινά πάει καλά. Το διήμερο.

0: ότι αυτός είναι ο Βασίλης Καράς, ρε παιδί μου.
1: Ψάχνω να σε
0: βρω. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο. Με τον Νίκο Βάνη πάντοτε παρέα μου όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτες που βλέπω είναι γεμάτο τιγκάρις, ρε παιδί μου. Έτσι το ελληνικό φαινόμενο. Έτσι να ανεβαίνουμε, μόνο έτσι θα μπορούμε να πάμε μπροστά. Αφήστε τα τελείως απ' έξω. Τώρα διασκεδάζουμε. Ανοίξτε στο φουλ έτσι το ψηφιακό σας ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, έτσι για να μας ακούτε με έτσι ψηφιακά δυνατά τα καλύτερα τραγούδια εδώ και φυσικά με τον Νίκο Βάνη, έτσι που θα μαθαίνει τα πάντα για την διασκέδαση. Τώρα όσοι θέλετε να με διαβάσετε στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεφημερίδα και φυσικά να μας ακούτε στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο στο www.ellinikopavlafenomeno.com.

Λοιπόν, πάμε και το σταμάτη που ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα θα βρίσκεται στα Σκόπια εκεί σε ένα καζίνο. Έτσι για να ξέρετε τα πάντα. Εδώ το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Δεν με αγαπάει κανείς μου.

Λοιπόν, πάμε και με ένα δεύτερο τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Έτσι να ανεβαίνουμε. Ανεβείτε ρε παιδί μου. Δώσε. Αγάπη είναι αυτή.

Λοιπόν, πάμε έτσι και με τον φίλο μου τον Νίκο τον Ζωηδάκη τις κριτικές μαντινάδες που σάρος για όλους εσάς φίλους τους ακροατές ακροάτριες εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνιμο.

Πάμε και με τον φίλο μου Σταματικό Κοντά. Φεγγαρό Ζεμπέκικο λέει. Έτσι, ένα φοβερό τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα, του φίλου μου, παλιού φίλου. Ένα από τους παλιότερους φίλους που έχω. Και μεγάλη φωνή. Φίλος του Αριστοτήλη Ωνάση, έτσι να θυμόμαστε τα παλιά. Άλλα ωραία χρόνια αυτά. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νικοβάνη.

Γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

Λοιπόν, ο Στέλιος θα έλεγε, έρχονται χρόνια δύσκολα παιδιά, αλλά εμείς δεν ακούγαμε γενικώς οι νεοέλληνες. Αυτός τα έχουν από τότες. Γι' αυτό είναι καλό να ακούτε το ψηφιακό ραδιόφωνο Ελληνικό Φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη Στροφιά, για να μαθαίνετε και καραμπινά τις συνεντεύξεις. Αλλά εκεί που δεν τα λες τα άλλα έτσι μέσα.

Λοιπόν, πάμε και με τον Ζαμπέτα, ρε παιδί μου. Μάλιστα, κύριε, έτσι. Έτσι, από τα παλιά τραγουδάκια του Γιώργου Ζαμπέτα. Μια ιστορία μεγάλη, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Που σιγά σιγά οι μεγάλοι φεύγουν και μένουν οι φελίλοι, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι, έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, έτσι μια και πιάσαμε κοντά στις μία. Μια κομπή δυνατή με όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούν ανά τον κόσμο. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Σκαρφάλωσε, ανέβα.

Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και συνεχίζουμε έτσι με πολύ τραγούδι και πολύ έτσι κέφι για να είστε εδώ έτσι πάντοτε να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο με τον Νικό Βαλή. Πάμε του Σπύρου Πανταζόπουλου.

0: Λοιπόν, για πάμε έτσι. Να ανεβαίνουμε εδώ φυσικά στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Παρέα με τον Νικοβάνη, έτσι παρέα, μια και η καλοκαιριάτικη παρέα. Είναι κοντά σε εσάς, στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Θα ακούσετε ότι καλύτερο πεντάγραμμο υπάρχει έτσι στην χρυσή δισκοθήκη του Νικοβάνη. Σήμερα είχαμε και μια ωραία εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου είχε και πολύ κόσμο. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το ελληνικό φαινόμενο. Telecom, το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Που σιγά σιγά κτίζει.
1: Είναι πια αργά, είναι
0: και δεν γκρεμίζει. Πάντοτε δεν κτίζουμε. Να στείλω τα χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιάννη που μας ακούει εκεί στην Άνω Τούμπα. Ευχαριστώ για το μήνυμά του. Ακούμε το Στράτο, ρε παιδί.
1: Ντροπή, ξέρω είναι
0: ντροπή.
1: Τόσα που τα πάω να τη.
0: Και η περατζάδα του Νικοβάνη στα νυχτερινά δρόμενα της πόλης.
1: Ξέρω είναι ντροπή. Βλέπω.
0: Έχει φύγει και ο Γιάννης Πρόταρχος μετά του Κάζου που είπατε για αυτός. Δεν είχε κόσμο. Αλλά οι επιχειρηματίες εκεί νόμισαν ότι έχουν πιάσει.
1: Αργά.
0: Υπό τον παπά.
1: Είναι μια που. Δεν μπορώ πια για να.
0: 190 το μπουκάλι, άκου να δεις.
1: Είναι αργά.
0: Καλά, αυτοί που ζουν σε άλλη εποχή.

αυτά είναι τραγούδια. Φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, με ό,τι καλύτερο υπάρχει στη χρυσή δισκοδική του Νικού Βάλλη. Συνεχίζουμε έτσι ακάθεκτη.

Λοιπόν, για πάμε έτσι και τον, μετά τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Πάμε με τον φίλο μου Γιώργο τον Κινούση, που τον φιλοξενήσαμε και εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και τα είπε όλα. Βάθη ψυχής. Είπε και για το κατεστημένο, για το σάπιο σύστημα. Αυτό αφορά έτσι για τους αγανακτισμένους, τα παιδιά.

0: Λοιπόν, μεγάλη φωνή έτσι. Δεν Ιβάνου μου, από τις μεγαλύτερες φωνές. Εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά από την Μακεδονία, ρε παιδί μου, να στείλω χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Γιώργο στο Παρίσι, αλλά και τον φίλο μου τον Ηλία που μας ακούει εκεί στη Νέα Υόρκη. Να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που γενικώς είναι διαφορετικό, έτσι ξεχωριστό.
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
0: Από τον φίλο μου Γιώργο Κινούση που τον είχαμε εδώ ψηφιακά, δυνατά. Αφιερωμένο για όλους εσάς. Γιώργαρας, άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί.

Για τους δυο. Χαιρετισμούς και το Λενιό εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αγίου Δημητρίου. Μας ακούνε έτσι όλοι μαζί, συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, το πιο λαϊκό ραδιόφωνο που ξέρει να τονίζει τα ελληνικά τραγούδια, ρε παιδί μου.

0: λαϊκό φαινόμενο.
1: Το λαϊκό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

0: Όπου τραγούδια, ρε παιδί μου, να σπάνε τα τέλεια.
1: Που τώρα αγαπώ.
0: Δεν τα ακούτε σήμερα στα ραδιόφωνα, αυτά τα ξεφτυλισμένα ραδιόφωνα που λέω. Αυτά που έχουν διαλύσει τον οικό τραγούδι, διότι έχουν πάρει γραμμή από τη νέα τάξη πραγμάτων.

Για πάμε έτσι να γουστάρουμε με κανένα ρεμπέτικο, ρε παιδί μου. Τόσε μπαγλαμαδάκι, έτσι να ακούσουμε γνήσιο μπαγλαμαδάκι.